είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 102,6.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.

παίζει δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.

0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105.

Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 102,6.

0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
1: Can I begin?
2: Yes.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-50. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.

Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8.

0: όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι. Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα δύο τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την Anek Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Music Club 105,8. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
4: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό ρε εσύ. Θα πνιγούμε.
4: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
5: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
7: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
8: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρά, παστά. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
7: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
9: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέαν γωνία και στο e-food. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
10: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
11: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
10: Αχα! Το ήξερα!
11: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
11: Nice to meet you.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
8: Ariel κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
7: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
4: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρό έπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
3: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
5: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
6: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
7: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
6: Αχα! Το ήξερα!
7: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
7: Nice to meet you.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

0: Ladies and gentlemen, good morning, Pavla, buongiorno, Pavla, καλημέρα, Pavla, τι κάνετε, πώς είστε, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, επιστρέψαμε και πάλι, η ώρα είναι 9 παρά 20, είμαστε και πάλι εδώ, ζωντανά, ολοζώντανα, σπαρταράμε live η εκπομπή, σήμερα η μέρα Πέμπτη που ανοίξανε οι ουρανοί, η αλήθεια είναι αυτή, και είναι και πρωτομηνιά. 1 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, 1 Οκτωβρίου. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club στους 105,8. Τι κάνετε, πώς είστε, buongiorno, την καλημέρα μας. Καλό μήνα, ευχόμαστε, καλό μήνα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και εντάξει, όσο και να μην θέλουμε να το πούμε, κυρίες και κύριοι, καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα, φθινόπωρο. Δηλαδή, καλό φθινόπωρο, παύλα χειμώνα, σε όλο τον κόσμο που είναι συντονισμένος και σήμερα εδώ στο Music Club σε 105,8. Την καλημέρα μας, χρόνια πολλά σε εσάς αν έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά αν γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά αν έχετε κάποια επέτειο. Happy birthday to you αν έχετε γενέθλια, το πάμε, ναι. Ανατολή του ηλίου είχαμε 07 και 19 και ο ήλιος θα δύσει στις 19 και 10. Κακοκαιρία! Τι κακοκαιρία ήταν αυτή από το πρωί. Από τις 4 η ώρα τα ξημερώματα έχω ξυπνήσει και γίνεται τουλάχιστον στην περιοχή μας Μινώαν, Πεδιάδος, Παύλα Αρχάνες, Παύλα Χουδέτσι, Παύλα Αρκαλοχώρη, Παύλα δεν ξέρω και εγώ τι, καλά και, εδώ, και στο Ηράκλειο βέβαια, γενικότερα σε όλη την Κρήτη, αλλά εγώ μιλάω για την περιοχή που είδα και που κατοικώ, εδρεύω, πανικός. Ανοίξανε οι ουρανοί. Δεν μπορείτε να καταλάβετε, όπως βλέπουμε στις ταινίες που καμιά φορά, ας πούμε, βγαίνει στο παράθυρο και ρίχνει τουλούμια έξω. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Αστραπές, βροντές, αέρας και συγχρόνως καταρακτώδης βροχή. Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά. Ladies and gentlemen. Λοιπόν, αυτά. Θα τα πούμε όλα. Θα κουβεντιάσουμε, θα κάνουμε την παρέα μας και σήμερα. Κανονικά, όπως κάθε μέρα μέχρι τις 11, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8 και θα τραγουδήσει και τώρα λίγο ο Θοδωρής ο Φέρης, οπότε μια χαρά.
1: Σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, good morning, Παύλα, buongiorno. Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο, 08 και 47 και 20 δευτερόλεπτα. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, καλό μήνα. Βάλαμε και λίγο Θοδωρή Φέρη, παίξαμε και λίγο Γιώργο Λεμπέση. Την καλημέρα μου στην κολλητή μου, την Δέσποινα. Όλα εντάξει? Ναι, όλα εντάξει. Buongiorno, μας ακούει από Ιταλία. Δέσποινα, μπαίνε κάθε μέρα. Μπαίνε, δηλαδή μπαίνε, βα μπαίνε. Αλλά εσύ μπαίνε, όπως λέμε στα κριτικά, μπαίνε να βλέπεις πότε θα βγουν τα εισιτήρια. Μια δουλειά σου έχουμε αναθέσει, πρέπει να την φέρεις εις πέρας. Ladies and gentlemen, χαμός. Να στείλω την καλημέρα μου και στον φίλο μας τον Κωστή τον Μαθιουδάκη από την Μαθιουδάκης Elevators, με τα ασανσέρ που μας ακούνε από την Αθήνα, που είναι φανατικοί ακροατές εδώ της εκπομπής. Μας στέλνουν συνέχεια μηνύματα αγάπης. Θέλει να παίξουμε λίγο αναβίση. Έχουμε ετοιμάσει λίγο αναβίση, διότι ο Κωστής, δεν ξέρω αν σας έχω ενημερώσει, είναι Παναθηναϊκός στην ομάδα, κυρίως στο μπάσκετ, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι Παναθηναϊκός και είναι και στο τάβλι, στο ταϊκμποντό, στο σκάκι, στο πικ-πονκ, στο χόκεϊ. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, όπως είναι, ας πούμε, παράδειγμα, να, εδώ ο φίλος μας ο Κωστής, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Του αρέσει να βλέπει το μπάσκετ. Του αρέσει το άθλημα. Και στα πλαίσια του αθλήματος του αρέσει και η ομάδα του Παναθηναϊκού. Κάποιοι άλλοι, σε κάποιους άλλους αρέσει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Σε κάποιους άλλους αρέσει η ομάδα του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, της Λάρισας, του Όφη. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμείς εδώ είμαστε υπεράνω. Κουβεντιάζουμε και αγαπάμε, ladies and gentlemen, όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του καφέ. Να παραγγείλουμε ένα καφεδάκι από το Κακάο, που κάνουν και πάρα πολύ ωραίο καφέ. Κακάο Pastry and Bakery. Μας φέρανε και χθες και τα καφεδάκια μας. Και έχουν και πάρα πολύ ωραία χειροποίητα πραγματάκια να συνοδεύσετε τον καφέ σας. Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα του καφέ. Και είναι επίσης και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Και είναι σήμερα και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Ό,τι καλύτερο. Τα χόρτα, ό,τι καλύτερο. Με λίγο λεμονάκι και μια χαρά. Λοιπόν, χρόνια πολλά σας αν έχετε γενέθλια. Happy birthday to you. Χρόνια πολλά αν γιορτάζετε κάτι σήμερα. Είναι Ρωμανός ο Μελωδός γιορτάζει σήμερα. Ρωμανός ο Μελωδός γιορτάζει και το όνομα Ανανίας. Έτσι, πληροφοριακά, ρε παιδί, μπορεί κάποιος να έχει κάποιο φίλο, κάποιο γνωστό κτλ. Το σημαντικό που έγινε σαν σήμερα, όσον αφορά τις γεννήσεις, σαν σήμερα το 1541 γεννήθηκε ο Ελ Γκρέκο, δηλαδή ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος, τον ξέρει όλος ο κόσμος, παγκοσμίως γνωστός Ελ Γκρέκο, Έλληνας ζωγράφος, να κουτούλησα εδώ και το μικρόφωνο, Έλληνας ζωγράφος, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1541 και έφυγε από τη ζωή το 1614. Αυτά έτσι πληροφοριακά όσον αφορά τις γεννήσεις, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε λοιπόν τώρα λίγο στην μουσική. Θα παίξουμε λίγο αναβίση για τον κολλητό μας εδώ πέρα, τον Κωστή, και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
5: Εστία εντυχιζόμενη κεραμική Bosch, μόνο 245 ευρώ. Φούρνος εντυχιζόμενος Πίτσος Inox, μόνο 309 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Πίτσος, διαστάσεων 1,85 μέτρα ύψος, επί 60 πλάτος, Inox, μόνο 469 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Πίτσος, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 60 πλάτος, Inox, ενεργειακής κλάσης ε, μόνο 569 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε λευκές συσκευές Bosch, Πίτσος, Whirlpool, Haier, Samsung, LG, Morris, Hisense με έκπτωση 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
0: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
1: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
0: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
1: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
0: Ποιον?
3: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
3: Ξενιάστε μια για πάντα.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
8: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι.
9: Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλουμε την καλημέρα μας στη Μάνια την Δανδουλάκη, η οποία δεν έχει έρθει ακόμα εδώ στο στούντιο. Την περιμένουμε πώς και πώς.
1: Χαζός είναι ρε παιδιά. Πω. Άργησα σήμερα, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Γιατί ρε Μάνια?
1: Άργησα, σε ενημέρωσα όμως.
0: Εμένα?
1: Τι λες ρε, χτυπη μέρα δεν σου στείλα μήνυμα?
0: Ούτε που το δα.
1: Να πεθαίνω ρε φίλε.
0: Καταρχήν έχω μπλοκάρει.
1: Άντε από εδώ.
0: Α, να το μου έστειλε μήνυμα, παιδιά, 8 και 39. Και γράφει: είμαι πάνω στην Σημαντηράκη. Α, η Σημαντηράκη είναι εδώ που κάνουν εξτάσεις.
1: Ναι.
0: Μου παίρνουν αίμα και έρχομαι. Τι είσαι, ρε?
1: Είχα αργήσει.
0: Α, δεν μπορείς το ραντεβού να το κάνεις.
1: Δεν κλείνουμε ραντεβού για να μας πάρουν αίμα. Πού ζείτε?
0: Όχι, θέλω να πω, δεν μπορείς να κάνεις το ραντεβού να. Α, δεν έχει ραντεβού, χωρίς να.
1: Χωρίς ραντεβού. Πήγα και περίμενα. Ξέρεις πόσες κυρίες ήταν πριν από μένα.
0: Τώρα που θα ξαναπάς, θα πάω να πεις χαιρετισμούς από μένα στην πέρα στη Σημαντηράκη και στην Ευαγγελία που είναι μπροστά στη reception. Φίλη μου. Ευαγγελία, ακροάτριά μας.
1: Τώρα που είσαι ακροάτριά μας, δεν πάρκαρα εγώ το πρωί στο πάρκινγκ και ήρθαν δύο κορίτσια γλυκύτατα. Βλένε Μάνια, Μάνια.
0: Σε ποιο πάρκινγκ?
1: Εδώ από πάνω.
0: Σου κλάδι.
1: Όχι.
0: Στο.
1: Δεν θυμάμαι πώς το λένε, το ανοιχτό.
0: Στο ανοιχτό, ναι.
1: Ναι. Μου λέει τώρα, σ' ακούγαμε, είχες βάλει κάτι καταθλιπτικά, λέει τραγούδια και λέμε αποκλείεται να ρημάνει εκεί και να παίζουν αυτά. Είχες βάλει τώρα με βάση τώρα βροχή και τέτοια.
0: Ναι.
1: Μου τόνιζε ρομαντικός πρωί-πρωί και κοιμόταν ο κόσμος στα μάξια.
0: Μα από τις 6 ώρα είμαι εγώ εδώ πέρα, Μάνια. Από τις 6 ώρα ήρθα.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Τι είσαι σίγουρη, λέει. 4 ώρα ξύπνησα, το έλεγα προηγουμένως εδώ στους ακροατές. 6 παρά 10 ήμουν εδώ. Ήθελα να είμαι ο πρώτος που θα ενημερώνει τους ακροατές εδώ με τις πλημμύρες, με τους κατακλυσμούς, με τις βροχές, με τις αστραπές.
1: Μην ανοίξω τώρα το στόμα μου.
0: Όχι, να τα ανοίξεις.
1: Όχι, θα τα ανοίξω. Εσένα σου ήρθε η ειδοποίηση.
0: Την έχω μπλοκάρει το 112, δεν μου έρχονται εμένα ειδοποίηση.
1: Λοιπόν. 6, κάτσε να σας πω, 6 και 43.
0: Και τι λέει?
1: Καρδιακή προσβολή εγώ.
0: Ξυπνήστε, ξυπνήστε!
1: Πολιτική προστασία, 1 δεκάτου του 26, 6 και 40. Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, να απαγορεύονται μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και το Ερνόμηλο Πόταμο.
0: Και χουδέτσι έγραφε, αλλά δεν το δες.
1: Ναι.
0: Χουδέτσι, δεν έγραφε χουδέτσι.
1: Χαζόσε, για το ρέθμινο λέει.
0: Α, για το ρέθμινο λέει.
1: Και λέω ρε φίλε, είναι δυνατόν.
0: Βέβαια, καλά κάνουν οι άνθρωποι. Ευτυχώς που υπάρχει αυτό να ενημερώνει τον κόσμο, φίλε. Κατακλυσμό σου λέω έκανα στο χωριό, ειλικρινά. Ανοίξαν οι ουρανοί. Εγώ ξυπνήσα τις 4 η ώρα, αστραπές, βροντές. Έπεφτε το ρεύμα, μετά ξανασηκωνόταν. Λέω, άμα είχε και διακοπή, άνοιξα το τζάκι 4 η ώρα. Ναι, για να. Άμα ξυπνήσουν τα παιδιά, πρέπει να νιώσουν μια ζεστασιά. Φώναζε ο σκύλο. Ζεστασιά, όχι ζεστασιά του σπιτιού. Θαλπορεί, πώς να σου το εξηγήσω, ρε παιδί μου, τώρα τι να σου εξηγώ.
1: Ξυπνήσα τα παιδιά από τους κεραυνούς.
0: Λέω, άμα ξυπνήσω.
1: Ποτέ μου δεν ξυπνάω, παιδί.
0: Εντάξει, εσύ, η πούδρα έκλαιγε εκεί πέρα, ο σκύλος δηλαδή, φώναζε αυτό, έκλαιγε. Είπαμε να την βγάλω έξω, πάκα τουρίσει, κατακλυσμό. Δεν μπορεί να καταλάβει τι έγινε. Από τα χαράματα έχω ξυπνήσει.
1: Για το χουδέτσι όμως δεν στείλανε μήνυμα της πολιτικής προστασίας.
0: Έπρεπε να στείλουν και για το χουδέτσι, ό,τι σου λέω τώρα εγώ. Α, στείλω την καλημέρα μου εδώ στον κολλητό μας τον Νίκο το Ριγάκι που μου λέει: διώξ' τη Μάνια, ρε, να έρθω εγώ, μου λέει συμπαρουσιαστής.
1: Ναι, αλλά μετά δεν με παρακαλάς για να φύγεις.
0: Ναι.

0: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, η ώρα είναι 9 και 10. Την καλημέρα μας εδώ στον κολλητό μας, τον Αποστόλη, φανατικός ακροατής της εκπομπής, και καλά κάνει ο άνθρωπος με το δίκιο του. Στέλνει μήνυμα και λέει: μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Παναγιώτη, είσαι μοναδικός. Και χωρίς τη Μάνια θα έκανες καταπληκτική εκπομπή. Αλλά τέλος πάντων, αφού είναι και αυτή εκεί, δεν πειράζει. Πού είσαι, δεν καταλαβαίνω γιατί φωνάζεις από μακριά. Δεν κατάλαβες. Στέλνουν εδώ μηνύματα οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φωνάζει.
1: Τι λένε?
0: Λένε: μπράβο Παναγιώτη, είσαι καταπληκτικός και χωρίς τη Μάνια θα έκανες μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή.
1: Λέει ψέματα, βγάζει το μυαλό του.
0: Πάνε είναι το
1: δύο προτάσεις είναι το μήνυμα. Όλο αυτό πώς το γράψανε, πες μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Εχθές λοιπόν πάλι που ήμουνα στην Κριτική Ακαδημία Taekwondo εκεί στο φίλο μου το Δημήτρη και κάναμε ένα πολύ ωραίο παρτάκι έναρξης της χειμερινής περίοδου και παίξαμε μουσική που κάνουν μαθήματα καράτε, Taekwondo και τα σχετικά. Πες την αλήθεια.
1: Ναι, με βιντεοκλήση βραδιάτικα.
0: Σε πήρα τηλέφωνο βραδιάτικα 10 ώρα με βιντεοκλήση, διότι ήταν εκεί πέρα.
1: Ενώ έτρωγε. Το πρωί εδώ πέρα βέβαια μου κάνει έτσι. Έχω κάνει διατροφή και.
0: Εντάξει,
1: με μια τυρόπιτα στο στόμα με πήρε.
0: Δεν είχε τυρόπιτα. Ένα κάτι είχαν πάρει από το κακάο, κάτι γλυκά γεμιστά, δεν ξέρω τι ήταν τέλος πάντων. Και έφαγε γιατί είχε γενέθλια η γυναίκα του. Τέλος πάντων, κλείνει την παρένθεση. Σε πήρα λοιπόν τηλέφωνο γιατί ήταν ο άνθρωπος εκεί και μου λέει έτσι: πες της Μάνιας ότι η πρωινή εκπομπή πριν πας εσύ ήταν έτσι και έτσι, τώρα που πήγες εσύ έχει πάει στον ουρανό. Σε πήρα, το είπε ναι ή όχι?
1: Ναι, αφού τους βάζεις εσύ τους ανθρώπους.
0: Μόνος του μου το είπε.
1: Όχι, εσύ βάζεις τους ανθρώπους που τους συναναστρέφεσαι και με παίρνουν και μου τα λένε αυτά πράγματα επίτηδες.
0: Ναι. Προχθές δεν ήμουνα εκεί πέρα στην ενόργανη που πάει ο Γιώργος και ήρθε ένας μπαμπάς που ήταν εκεί μαζί με τις μαμάδες που περιμένανε, που δεν έχουν μια καρέκλα να κάτσουμε και καθόμαστε όρθιοι. Τέλος πάντων, ας κλείσει η παρένθεση, γιατί είναι 300 γονείς και κάθονται και έχει 10 καρέκλες. Τέλος πάντων, λες και παίζουμε με τις μουσικές καρέκλες γύρω-γύρω κάθε φορά. Ας μην μιλήσω.
1: Ας μην ανοίξω το στόμα μου.
0: Και ήρθε ένας.
1: Μπαμπάς, πάμε παρακάτω.
0: Ένας μπαμπάς, Παντελής νομίζω. Παντελής. Μου λέει: μπράβο Παναγιώτη, μου λέει, σε ακούμε στο ραδιόφωνο, είσαι καταπληκτικός. Πες και ένα μπράβο στη Μάνια. Μου το είπε και αυτό ο άνθρωπος.
1: Έτσι.
0: Την έχεις ανεβάσει, μου λέει.
1: Ναι, πρέπει να μπει. Η μάνα μου δεν με ήξερε πριν.
0: Εννοείται.
1: Ναι, πάρτα.
0: Πάλι πάρτα.
1: Εγώ ξέρω, δεν με σταμάτησε το πρωί κοπέλες και μου λέγανε: αποκλείεται να είσαι εσύ και να παίζετε τραγούδια. Γιατί ξέρουν ότι θα έρθω και θα φέρω μαζί το κέφι.
0: Την Ελίνα Κέφι θα φέρεις μαζί σου, τη θυμάσαι?
1: Το ξέρεις.
0: Αυτό το μοντέλο την
1: Ελίνα. Έχεις μάθει για τα γεννητούρια τα επόμενα, να στα πω σε λίγο.
0: Σε λίγο, ποιος γίνεται, ποιος.
1: Άμα σου πω θα έχει πλάκα.
0: Ο Ηλίας Βερτός.
1: Όχι. Α, έχω πολλά γεννητούρια. Το είχα ξεχάσει αυτό, ναι.
0: Είδες. Ξανά να σε δω,

0: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, buongiorno, την καλημέρα μας. 09 και 20 και 20 δευτερόλεπτα. Να θυμίσω λίγο το Viber του σταθμού. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα, λέει η Παναγιώτη. Καλό μήνα να έχει όλος ο κόσμος. Καλημέρα, Μάνια. Ορίστε,
1: τα... Α, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι και ακροατέ.
0: Λοιπόν, πες πρώτον για τον διαγωνισμό που θα κάνουμε σε λίγο και τι δώρο θα δώσουμε. Αυτό πες
1: λοιπόν,
0: πρώτα.
1: Μπείτε στο Instagram του σταθμού Music Lab 105,8. Καθώς σε συνεργασία με τα E-Sophia, τον εκπαιδευτικό όμιλο έτσι E-Sophia, θα δώσουμε μία full δωρεάν ετήσια υποτροφία αγγλικών Junior AB για οποιοδήποτε έτσι εκπαιδευτήριο εσείς θέλετε. Σε τρία παρατήματα, στο Τσαλικάκι, στην Επισκοπή και στο Καστέλι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ γρήγορα και απλά. Like στο post του διαγωνισμού και κερδίζετε. Σε λίγο η κλήρωση.
0: Ναι, σε λίγο η κλήρωση. Ο διαγωνισμός έχει... είναι στη σελίδα μας στο Instagram εδώ και περίπου μια εβδομάδα. Πάρα πολλά δώρα. Συνέχεια δίνουμε δώρα και μέσα από το Instagram, μέσα από το Facebook, άλλοι διαγωνισμοί, μέσα από... με τηλέφωνο, με διαγωνισμούς. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να κερδίσει κάποιος πλούσια δώρα εδώ στο Music Club 105,8. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση να δούμε ποιος θα κερδίσει αυτό το δωράκι.
1: Βεβαίως.
0: Από το E-Sophia. Πες τώρα για τα γεννητούρια.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάρα πολύ μεγάλος χαμός. Είδαμε χθες μια ανάρτηση όντως του Ηλία Βρετού με τη σύζυγό του. Είχε δίκιο ο Παναγιώτης ο Μάρτης. Έτσι, νομίζω μεγαλώνει η οικογένειά τους και δεν το κρύβουν πια. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τα πρώτα γεννητούρια που περιμένουμε μέσα στο 27. Σας έχω όμως και δεύτερα γεννητούρια που πιστεύω ότι θα τα έχω.
0: Το 27 θα 27. Γεννήσει. Α, δεν είναι δηλαδή στον 8ο, όχι.
1: Όχι, όχι. Εγώ δεν είδα 8ο, κυλίτσα. Ναι. Βέβαια δεν τις ξέρεις. Αυτές τις αδύνατες δεν τις ξέρω κι εγώ, ρε παιδί μου. Καμιά φορά τις βλέπεις και 6 μηνών και είναι πιο αδύνατες από μένα.
0: Ναι,
1: δεν το
0: ναι.
1: γνωρίζεις.
0: Λοιπόν,
1: 26-27.
0: Ηλίας Βρετός. Η κοπέλα, η σύζυγός του τέλος πάντων.
1: Πανέμορφη.
0: Πανέμορφη, η αλήθεια είναι αυτή. Μα και οι προηγούμενοι, όλες του ήταν πάρα πολύ ωραίες.
1: Και ο Ηλίας όμορφος, εντάξει,
0: μην το λέτε
1: τώρα αυτό.
0: Η κοπέλα λέγεται Αναστασία
1: Δελιγιάννη.
0: Αναστασία Δελιγιάννη. Λοιπόν, αυτά. Συγχαρητήρια για το μωρό, μπράβο.
1: Δεύτερο γεννητούρι που περιμένουμε στο 26, ποιος είναι, ποιος.
0: Δεν ξέρω,
1: ποιος.
0: Δεν ξέρω.
1: Ο Τρανός, χρυσέ μου.
0: Άντε ρε.
1: Να, ναι, ναι. Όλη η τραπ σκηνή έχει αρχίσει και διονύζεται. Ξεκίνησε ο Light, πήγε ο Sneak, έρχεται και ο Τρανός. Πάρτο.
0: Ναι, μα και ο άλλος εκεί. Αυτός ο Light. Ο Light έχει
1: ο
0: παιδί.
1: Ο Light
0: ναι.
1: ήταν ο πρώτος που έκανε παιδί σε αυτή τη σκηνή.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα την
0: ναι.
1: πατούγια.
0: Την πατούγια,
1: την
0: ναι.
1: πατούγια. Μετά ήρθε ο Sneak, ακολούθησε ο Sneak και έρχεται τώρα και ο Τρανός.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Μπράβο.
0: Ωραία πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Έχουμε ετοιμάσει λίγο Αντώνη Ρέμο και λίγο Κατερίνα Λιόλιου το λογαριασμό. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-3187-86.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Αγαπημένοι φίλοι, να θυμίσουμε λίγο. Α, μισό λεπτό να σηκώσουμε λίγο το τηλέφωνο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κωστή τον Μαθιουδάκη, τον φίλο μας, τον ακροατή μας, ο οποίος μας ακούει από την Αθήνα. Καλημέρα, Κώστα, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις, τι καιρό κάνεις στην Αθήνα, φαντάζομαι γι' αυτό πήρες να μας ενημερώσεις.
1: Ναι, σας πήρα, γιατί έχουμε κακό καιρό εδώ στην Αθήνα.
0: Και εδώ κακό καιρό, και εδώ βρέχει, φυσάει, αστράφτει, βροντάει. Αλλά είμαστε χαρούμενοι γιατί η ομάδα σου, Κώστα, κέρδισε χθες το βράδυ την Βιλερμπάν. Μπράβο, συγχαρητήρια, Κώστα, για την ομάδα σου.
1: Δεν είναι αυτή η ομάδα μου.
0: Α, δεν είσαι Παναθηναϊκός, ρε φίλε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Α, νόμιζα ότι είσαι ένα Παναθηναϊκός, συγγνώμη. Τι είσαι.
1: Μακριά.
0: Ναι, μακριά και αγαπημένη. Μακριά και αγαπημένη. Τι είσαι. Τι ομάδα είσαι, πες μας.
1: Μεγάλη ομάδα, μία είναι.
0: Όφι είναι μεγάλη ομάδα. Όφι είναι μεγάλη ομάδα. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα.
1: Ολυμπιακάρα. Ολυμπιακάρα είναι η μεγαλύτερη
0: ομάδα του πλανήτη. Εντάξει. Να είναι καλά ο Μοντέρο από την Δομινικανή Δημοκρατία. Αυτό έχω να πω. Και που ήταν ερωτευμένος.
1: Ναι. Σας έκανε πρώτα σας τη δουλειά και μετά έρθει σε εμάς.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά σου απαντώ. Να είναι καλά που αυτός, δεν ξέρω για ποιο λόγο, είναι ερωτευμένος με τον Μπαρζόκα. Αυτό, να κάνετε μια προσευχή. Γονατιστή πρέπει να πάτε στην Παναγία της Τίνου. Γονατιστή να κάνετε ένα τάμα που αυτός αγαπάει τον Μπαρζόκα.
1: Ποιος δεν είναι ερωτευμένος με τον Μπαρζόκα?
0: Ποιος δεν είναι ερωτευμένος? Ο Λούκας.
1: Ο Λούκας δεν
0: αγαπάει τους γονείς του. Κύριε Κώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στην εκπομπή. Επειδή έχουμε εκπομπή και είμαστε live, θα σας πάρω σε λίγο να μιλήσουμε προσωπικά. Σας αγαπάμε, ναι.
1: Είστε back to back κατάκτηση Ολυμπιακός.
0: Back to back να παίξω Ευρωλίγκα.
1: Και back to back, τρίτη χρονιά και του χρόνου.
0: Εντάξει, ηρέμησε. Ευχαριστούμε, κύριε Κώστα, πολλά λεπτά. Στον κλείσουμε τον κύριο Κώστα, διότι δεν μας αφήνει να κάνουμε εδώ μια εκπομπή.
2: Λοιπόν, φορτώνει εφαρμογή, θα κάνουμε την κλήρωση. Είσαι έτοιμος?
0: Είμαι έτοιμος, να πούμε καταρχήν και άλλη μια φορά τι κλήρωση θα κάνουμε, Μάνια.
2: Λοιπόν, μία full δωρεάν ετήσια υποτροφία αγγλικών Junior 8B από τα εκπαιδευτήρια η Σοφία. Μπορείτε να διαλέξετε όποιο κερδίσει έτσι οποιοδήποτε παράρτημα στο Τσαλικάκι, στην Επισκοπή και στο Καστέλι.
0: Ο διαγωνισμός έτρεχε για την προηγούμενη περίπου μια εβδομάδα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Και τώρα θα κάνουμε την κλήρωση να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής ή η νικήτρια. Μάνια, παρακαλώ.
2: Φιλιό καταξινού.
0: Καλημέρα, φιλιό. Good morning.
2: Καλημέρα, φιλιό. Καλημέρα.
0: Buongiorno.
2: Πάντα τυχερή.
0: Θα προσπαθήσει τώρα η Μάνια που είναι υπεύθυνη εδώ πέρα των social media. Πώς ωραία τα λέω, ρε φίλε.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Θα προσπαθήσει τώρα η Μάνια να επικοινωνήσει με τη φιλιό. Μήπως και μπορέσουμε να την βγάλουμε στον αέρα όπως βγάλαμε και την χθεσινή νικήτρια σε έναν άλλο διαγωνισμό. Μέχρι να γίνει αυτή εδώ η διαδικασία, θα παίξουμε λίγο Ηλία Βρετό που λέγαμε προηγουμένως ότι θα γίνει και πατέρας.
2: Βεβαίως.
0: Ο Σονούπο, παίζουμε ένα πολύ ωραίο από τα καινούργια του τραγούδια, μια ωραία διασκευή. Επιστρέφουμε σε λίγο. Η ώρα είναι 10 παρά 20, την καλημέρα μας.
3: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

0: Club.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
5: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
7: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, επιστρέψαμε και πάλι και λίγο πριν το break παίξαμε λίγο Άννα Βύση, λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Και εννοείται μετά το break βάλαμε λίγο Θοδωρή Φέρη και επιστρέψαμε και πάλι εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club σε 105,8. Η ώρα είναι 10:04, δηλαδή 10:04 και 40 δευτερόλεπτα. Είναι η μέρα Πέμπτη, καλό μήνα, 1 Οκτωβρίου, χωρίς το μη.
2: Καλό μήνα, δεν είπα στον κόσμο.
1: Βέβαια.
2: Καλό
1: βέβαια.
2: Μήνα.
1: Καλό μήλα. Καλό μήλα, καλά χλάδια. Καλό μήνα, μωρέ λένε.
2: Καλό μήνα, είπα. Τι
1: ναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι. Καλό μήνα.
2: Άργησα να πιω καφέ σήμερα, με συγχωρείτε.
1: Καλό μήνα. Είναι σήμερα Παγκόσμια Μέρα του Καφέ.
2: Ψέματα λες.
1: Στο λόγο μου. Παγκόσμια ημέρα του καφέ. Σχετικά με τους διαγωνισμούς που και τις κληρώσεις που κάναμε προηγουμένως και δώσαμε δωράκι αυτό από το eSofia, οι διαγωνισμοί και τα δώρα συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, και έχουμε καινούριο μεγάλο διαγωνισμό στην σελίδα μας στο Facebook.
2: Για να μπει καλά ο μήνας είναι αυτός.
1: Βέβαια.
2: Με διαγωνισμάρα.
1: Ωραία. Μπαίνετε σελίδα μας στο Facebook που είναι Music Club 105,8. Κάνετε like στο post του διαγωνισμού και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα διπλό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιο ταχύ στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, την άλλη Παρασκευή, στην εκπομπή The Morning Show με την Μάνια
2: και τον Παναγιώτη.
1: Και τον κορυφαίο ραδιοφωνικό παραγωγό του πλανήτη.
2: Ο... Το Φάνη το Λαμπρόπουλο.
1: Το Φάνη το... Ο οποίος δεν είναι εδώ, δεν κάνει εκπομπή. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, θα του δώσουμε να κάνει την κλήρωση. Πόσο ωραία τα λες ρε Μάνια.
2: Τι κέφι, τι κέφι, τι μπρίο αυτή η εκπομπή, τι μπρίο.
1: Ποιοι είναι στην παρέα μας, Μάνια Δανδούλοβιτ?
2: Στην παρέα μας λοιπόν σήμερα είναι το συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουϊδάκη στην Αγία Βαρβάρα για σέρβις, επισκευές, ζυγοστάθμιση, διαγνωστικό έλεγχο και φρέων. Πολλά πολλά ακόμη φυσικά που μπορείτε να κάνετε. Με το που μπείτε έτσι στο χωριό από το Ηράκλειο στα 200 μέτρα
1: εκεί,
2: δεξιά.
1: Εκεί είναι και η παροιμιά που λες στην Αγία Βαρβάρα βρέχει.
2: Να, σίγουρα θα βρέχει.
1: Και ο Θεός δεν το κατέχει, να, σίγουρα το. Θα βρέχει. Ειδικά
2: σίγουρα
1: σήμερα.
2: Θα βρέχει σήμερα.
1: Με την κακοκαιρία.
2: Θα σας τα πω αυτά, θα σας τα πω και στη συνέχεια τον καιρό. Η Μέντεστρο μαζί μας επίσης. Ήρθε η ώρα να αλλάξει το παλιό σας στρώμα με ένα καινούριο. Στρώμα, τα προϊόντα ύπνου και πολλά άλλα. Στη Λεωφόρο Κνεσού 256 θα τα βρείτε και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Για γάμο και για βάπτιση μαζί μας ο Λαβύριδος. Λαβύριδος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου. Και φυσικά φωνοποιείο βαφείο Βενιανάκης στην Βίπε Οδός Ήτα.
1: Μπράβο Μάνια Δαγκουλά. Εκεί, μπράβο, ειλικρινά μας έχεις εντυπωσιάσει
2: με τις γνώσεις μου.
1: Με τις γνώσεις σου και πόσο ωραία τα λες. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, χαραμίζεις. Μήπως θα έχεις σκεφτεί να παρατήσεις το ραδιόφωνο και να ασχοληθείς με το modeling. Δηλαδή, μήπως θα μπορούσε.
2: Εσύ κοροϊδεύεις.
1: Όχι,
2: αλλά
1: όχι,
2: όταν
1: όχι.
2: Εγώ πριν από 6 χρόνια έκανα book. Με φωτογραφίσεις εσύ.
1: Εγώ ήμουν αγέννητος.
2: Πού να τα ξέρεις.
1: Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970111058. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας την Εκταρία. Λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα σας. Αν μπορείτε βάλτε μας το γιατί έξω έχει κρύο. Από τον Νίκο Βέρτη και την Μπέγκη Ζή. Να το παίξουμε λίγο το τραγουδάκι.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

Music Club 105,8.

0: Αγαπημένοι φίλοι, πάμε λίγο κακοκαιρία που δυστυχώς έπληξε εδώ πέρα την Κρήτη μας. Γιατί γελάς, ρε?
1: Εγώ είδα κάτι άλλο, θα στα πω συνέχεια αυτά. Λοιπόν, συγγνώμη, είναι άσχετο από την κακοκαιρία. Θα σου πω τον καιρό, ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, μηνύματα, έκτακτα μηνύματα για από το 112. Χαμός από το πρωί. Κυρίως στο Ρέθυμνο. Κυρίως στο Ρέθυμνο, αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη. Εγώ, δικιά μου προσωπική εμπειρία, γιατί λέει ότι μετά τις 6.30 το πρωί έφυγε το μήνυμα του 112 που καλούσε τους κατοίκους των ορεινών χωριών εκεί, Μιλοπόταμο κτλ. Και γενικότερα του νομού Ρεθύμνου, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.
1: Να σου πω στο σημείο αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι ήρθε πέρα από λίγο μήνυμα από το 112, μου ήρθε και εμένα για την περιοχή Μηνώα Πεδιάδος.
0: Εδώ που είμαστε, εδώ.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, πλησιάζει και στο Ηράκλειο.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Εγώ σας μιλάω τώρα από προσωπική εμπειρία, όχι από το 112 ή το διαβάζω σε κανένα site. Εγώ ξύπνησα σήμερα 4 τα ξημερώματα. Ειλικρινά, τέτοιες βροντές, παύλα αστραπές, παύλα αέρα, παύλα βροχή, τις είχα δει μόνο σε ταινία. Το έλεγα και το πρωί στην εκπομπή. Μόνο σε ταινία που καλά δείχνει, ρε παιδί μου, ότι γίνει κατακλυσμός. Βλέπεις καμιά ταινία με τυφώνες και τέτοια. Μόνο εκεί είχα δει τέτοια κακοκαιρία. Έπεφτε το ρεύμα, σηκωνότανε, έκανε διακοπές ρεύματος. Μετά σου λέω, σηκώθηκα 4 ώρα, άνοιξα το τζάκι εγώ για να μήπως ξυπνήσουν τα παιδιά. Φοβόταν ο σκύλος, γάβγιζε, παιδιά. Ήτανε ειλικρινά τρομερή κακοκαιρία.
1: Και δεν θέλω να σας αγχώσω, αλλά βλέπω ότι αυτός ο καιρός με σκαμπανεβάσματα θα συνεχίσει μέχρι την Κυριακή.
0: Ναι. Εδώ διαβάζω τώρα βέβαια ότι κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, 9 μποφόρ, άνεμοι που αναμένεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Ναι. Ενώ ενδέχεται να καταγραφούν πάνω από 300 τόνους νερού αναστρέμα. Υπάρχουν βίντεο, συγγνώμη, στα social media εδώ που μου έδειξε τώρα η Μάνια.
1: Στον Άγιο Νικόλο, ναι, που παιδιά τρέχουν τα νερά από τις σκάλες σαν κύματα. Ναι, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν το δείτε, δηλαδή δεν το βάζω στο μυαλό σας.
0: Κάντε μια αναζήτηση social media, TikTok, YouTube, Facebook και τα σχετικά, θα τα δείτε κι εσείς.
1: Μα βγήκε ανακοίνωση. Εμένα σήμερα το πρωί σηκώθηκα και μετά το 112, μισή ώρα αργότερα μου στείλει ξαδέρφω από την Αθήνα και μου λέει: είστε καλά, όλα καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχει βγει ανακοίνωση, το ξέρουν από την Ελλάδα.
0: Βέβαια, βέβαια. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, δηλαδή κόκκινο συναγερμός κατά κάποιο τρόπο, έως την Κυριακή που λέει Μάνια 4 Οκτωβρίου, λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας.
1: Ναι.
0: Με βάση το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και την αξιολόγηση της, του καιρού, τέλος πάντων, και των κινδύνων, υπάρχουν προβλήματα και ίσως να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα πολύ έντονα και χαρακτηρίζεται πάρα πολύ υψηλός για το σύνολο του νησιού ο κίνδυνος παύλα καταστροφών, δεν θέλω να το πω, τέλος πάντων, μεγάλης κακοκαιρίας.
1: Να είμαστε προσεκτικοί και όσο μπορούμε να έτσι αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις.
0: Αν είναι. Είπαμε πώς τώρα μου λένε τώρα να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Πώς θα πάμε στη δουλειά μας, ρε φίλε? Πώς θα πάμε στη δουλειά μας?
1: Άσκοπη μετακίνηση.
0: Στα Ζωνιανά, εκεί ο ποταμός στην περιοχή ξεχύλισε από το μεγάλο όγκο νερού.
1: Προσοχή,
0: λογικό, παιδιά. Λογικό είναι να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς είμαστε εδώ, βέβαια, υπάρχει κακοκαιρία και στο Ηράκλειο, βέβαια. Εντοπίζονται μεγάλα προβλήματα. Εμείς είμαστε εδώ, σας κάνουμε παρέα ό,τι μπορούμε και άμα μπορούμε να ενημερώσουμε. Γι' αυτό εμείς έχουμε και το Viber εδώ του σταθμού, το 6970 11 1058, όπου μας στέλνουν μηνύματα οι άνθρωποι και εμείς με τη σειρά μας ενημερώνουμε τους υπόλοιπους ανθρώπους για τις βροχές
1: που λειτουργούν
0: και που δεν λειτουργούν τα φανάρια. Να μας πει τώρα η Μάνια λίγο τον καιρό.
1: Πρωτομηνιά, και δεν ξέρω αν θυμάσαι τα τελευταία χρόνια, θυμάσαι εσύ αρχή του Οκτώβρη έτσι τέτοια κακοκαιρία?
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο νωρίς. Είναι λίγο νωρίς τώρα, εντάξει.
1: Χρειαζόμαστε βέβαια και το νερό, αλλά μην φτάσουμε στο άλλο άκρο.
0: Εδώ μου λένε ότι τα σχολεία είναι κλειστά. Καλά, ο Γιώργος, περισσότεροι.
1: Να σας πω κάτι. Ναι. Το διάβασα αυτό εχθές, αλλά εγώ σήμερα που παίρναγα από το Τάλος. Το παιδιά στο σχολείο.
0: Ρε, παιδί μου, εντάξει. Οι περισσότεροι. Εμείς, ας πούμε, δεν τα στείλαμε.
1: Άλλο αυτό, αυτοβούλος όμως.
0: Αυτοβούλος.
1: Δεν κλείσαν όμως, δεν δόθηκε οδηγία να κλείσουν.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, σου λέω τώρα. Αλλά εμείς δεν τα στείλαμε. Κάλια να κάτσουν σπίτι, εντάξει, να διαβάσουν μετά, να τους δώσουν τα μαθήματα κτλ.
1: Άμα μπορείς. Γιατί άμα δεν μπορείς, είναι άλλο θέμα.
0: Ναι. Στο Οροπέδιο πάντως Λασιθίου τα σχολεία είναι κλειστά.
1: Ναι, γιατί σου είπα ότι έχει έρθει έτσι κι αλλιώς εντολή για έκταση. κακιαρικά φαινόμενα. Ναι. Πιο έντονα από εδώ.
0: Τέλος πάντων, για πες.
1: Λοιπόν, 21 βαθμοί Κελσίου για την πόλη του Ηρακλείου, 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη, ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και καταιγίδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στον Άγιο Νικόλαο έχουμε φτάσει τα 5 μποφόρ με 21 βαθμούς Κελσίου και βροχή. Στο Ρέθυμνο 5 με 7 μποφόρ, 20 βαθμοί Κελσίου και καταιγίδες. Ενώ στα Χανιά βλέπω 19 βαθμοί Κελσίου, 4 μποφόρ βόρεια άνεμη και καταιγίδες.
0: Μάλιστα. Η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη. Όλοι οι άνθρωποι, εγώ σου λέω και το πρωί δηλαδή που ερχόμουν εδώ στο σταθμό, έβλεπα συνέχεια αυτοκίνητα της πυροσβεστικής αλλά και αυτοκίνητα ασθενοφόρα δηλαδή. Και πηγαίναν, δηλαδή εγώ κατέβαινα προς Ηράκλειο και ανεβαίνανε προς την περιοχή μου. Χουδέτσι, Αρκαλοχώρη.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα είδα και ένα όχημα της πυροσβεστικής που είχε από πίσω μια βάρκα. Το είχα ξαναδεί. Δηλαδή ήταν, ναι, ήταν ένα σαν αυτοκίνητο της πυροσβεστικής, ναι, κόκκινο κτλ.
1: Για πυροσβεστικό λογικά.
0: Ναι, από πίσω είχε ένα τρέιλερ, το οποίο τρέιλερ απάνω είχε μια βάρκα φουσκωτή.
1: Να έχετε στο μυαλό σας βέβαια, γιατί ο καιρός που σας είπα είναι πολύ καλύτερος από αυτό που περιγράφει.

0: γιορτάσει στα γενέθλια της μαμάς.
1: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
0: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
2: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο eFood. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
3: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
5: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
6: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
7: Στα πεζά, κυρία.
6: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
7: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
5: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

0: σου στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: Club. Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, επιστρέψαμε και πάλι πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Θεόφιλο, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα, μου λέει έχουν κλείσει το δρόμο προς Καστέλη λόγω καιρού, έχουν πλημμυρίσει. Καλό μήνα, καλό μήνα φίλε.
1: Καλά ξεκίνησε, με πλημμύρες και αιμοδοσίες.
0: Ναι, την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Μανώλη τον Γυαλιτάκη από τις πρότυπες σχολές οδήγησης Side Drive Ηρακλείου και Αρκαλοχωρίου. Μου έστειλε ένα βίντεο, έχουν ανοίξει ουρανοί, μου λέει τώρα εδώ στο Αρκαλοχώρι, μου λέει και γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, σε όλα, οπουδήποτε και να μπείτε, σε όλα τα site, σε όλα τα social media, μιλάνε για την κακοκαιρία, ειδικά στα Ζωνιανά. Καταστράφηκαν οικοσυσκευές, σπίτια και πρικιά ενός νέου ζευγαριού. Υπάρχουν δηλαδή βίντεο και φωτογραφίες.
1: Ναι, ρε,
0: γενικότερα λέει η κατάσταση στο Μυλοπόταμο είναι τραγική. Νερά παρέσυραν μια γέφυρα και στο νοσοκομείο βρίσκεται ένα ζευγάρι. Πράγματα τα οποία είναι, όπως και να το κάνουμε, δυσάρεστα και στενάχωρα για όλο τον κόσμο. Στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος είχησε και πάλι το 112. Κλειστοί δρόμοι λόγω των πλημμυρικών φαινομένων. Ναι, κακοκαιρία στην Κρήτη. Ενεργοποίηση του 112 και σε Άγιο Νικόλαο και σε Λούντα και σε Μήλατο και σε Λίμνες.
1: Βέβαια, παιδιά.
0: Στις Λίμνες, παρεπιπτόντω, να ανοίξουμε μια παρένθεση. Έχω κάτι κουμπάρους εκεί πέρα στην ταβέρνα εκεί τις Λίμνες, από εκεί και το γνωστό τραγούδι. Το Λίμνες στα μάτια σου, το σιρτό. Από εκεί.
1: Ποιο είναι το Λίμνες στα μάτια σου?
0: Έλα μου ρε μάνια, δεν ξέρεις το Λίμνες.
1: Γιατί δεν ξέρω το Λίμνες στα μάτια σου?
0: Από πού είσαι ρε φίλα, το Ρίο Ντετζανέιρο και δεν ξέρεις το. Τι είσαι, Βραζιλιάνα, μα μοιάζεις, με Βραζιλιάνα μοιάζεις.
1: Μοιάζω, βεβαίως.
0: Ναι. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον κύριο Αντώνη, ο οποίος κολλητός με εδώ, ο Αντώνης, είναι από το DJ Pro Audio. Το ξέρεις αυτό το μαγαζί, σου έλεγα και τις,
1: το ξέρω.
0: Και τις προάλλες, όπου μπαίνουμε στο Instagram να τους βρούμε. Γράφουμε εδώ τώρα DJ Pro Audio. Έχουν πολύ ωραίο και ενημερωμένο Instagram και βλέπουμε τα καινούργια ηχεία, παύλα κονσόλες, τις Pioneer, τις Electro Voice, Alpha Theta, που είναι καινούργιες κονσόλες. Τις ξέρεις αυτές.
1: Εσύ καινούργιες κονσόλες μαθαίνω εγώ.
0: Εννοείται.
1: Κυκλοφορούν αυτά στην αγορά. Άμα υπάρχει χρήμα, γίνεται επένδυση.
0: Βέβαια, όχι, άμα έχεις πολλή δουλειά, πρέπει να επενδύσεις στη δουλειά σου για να γίνεις ακόμα καλύτερος.
1: Βεβαίως.
0: Και ο φίλος μας ο Νίκος Ορυγάκης, εδώ που μας έστειλε τώρα μήνυμα, άμα δεν έχεις τις τελευταίες κονσόλες, δηλαδή άμα δεν παίζεις με την Opus Quad, με την AZ ή κτλ. Τι δουλειά κάνουν?
1: AZ.
0: Οι επαγγελματίες DJ έχουν κορυφαίο ήχο και κορυφαίες κονσόλες.
1: Πραγματικώς.
0: Ένα παραπάνω τώρα που είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε ένα τέτοιο κατάστημα εδώ στο Ηράκλειο.
1: Ναι,
0: και πας τα έχει ετοιμοπαράδοτα, τις βλέπεις τις κονσόλες, τις πιάνεις, τις δουλεύεις, τα ηχεία, τα βάζεις, τα ακούς και αγοράζεις.
1: Κατευθείαν, από την πηγή στην κατανάλωση.
0: Πήρα και εγώ ένα καινούριο ηχιάκι τώρα, το περιμένουμε να έρθει σήμερα αύριο.
1: Τα άμαθα εγώ, τα έμαθα.
0: Ένα δεκαράκι, μικρούλι, ρε παιδί μου, ίσα έτσι για το καλό, κατάλαβες.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ο πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
0: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Αγαπημένοι φίλοι, λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, έχουμε καλεσμένο σήμερα τώρα εδώ στην εκπομπή τον κολλητό μας τον Δημήτρη τον Τρουλάκη. Τουρλάκη ή Τρουλάκη, πώς είναι?
1: Τουρλάκης, αλλά ακούμε σε όλα τα ονόματα.
0: Ακούεις όλα τα ονόματα. Είναι ο φίλος μας που έχει την κριτική ακαδημία, έτσι πως το ξέρουν οι περισσότεροι.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Taekwondo,
1: kickboxing.
0: Ναι, Taekwondo, κοντά στο μικρόφωνο, φιλαράκι. Άμα θέλεις να σε βοηθήσω για να σε κάνω σωστό ραδιοφωνικό παραγωγό, βάλει και τα ακουστικά. Βάλε αυτά τα ακουστικά.
1: Είμαστε special, είμαστε full.
0: Γιατί εντάξει, σαν μπορεί να είσαι δάσκαλος, μπορεί να είσαι καθηγητής, μπορεί και να σαλπάρω με πλοίο φορτηγό, σε κάνουμε και. Τώρα δεν είναι καλύτερα?
1: Τώρα σε ακούω διαπλανητικά.
0: Διαπλανητικά. Λοιπόν, εχθές που λες μάνια, πήγαμε εκεί στο μαγαζί, στη σχολή τέλος πάντων του φίλου μου, τη σχολή η οποία λέγεται Άμα. Αλλά στα ελληνικά, κριτική ακαδημία Taekwondo. Και καθ' όλη τη διάρκεια που κάνανε μαθήματα, παιδιά, διότι νομίζω καμιά εβδομάδα τώρα έχουν ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει η σχολή, παίξαμε μουσική. Κάτι πολύ ωραίο πρωτοποριακό. Συμφωνείτε, κύριε Δημήτρη?
1: Πραγματικά.
0: Η ιδέα του φίλου μας του Δημήτρη, δηλαδή κατά τη διάρκεια που κάνανε μαθήματα τα παιδιά, είχαν το τμήμα, ας πούμε, 6 με 7, 7 με 8, 8 με 9, 9 με 10. Αλλάζαν τα παιδιά, αλλάζαν και οι γονείς. Είχε βγάλει ένα κέρασμα για τους γονείς.
1: Τα ποτάκια τους.
0: Τα ποτάκια τους, ας πούμε, και τα λοιπά. Και καθ' όλη τη διάρκεια που περιμέναν και τα παιδιά αλλάζαν, εμείς παίζαμε μουσική.
2: Ωραίο.
0: Και σε κάθε τμήμα παίζαμε τα τραγούδια, ας πούμε, που θέλαν τα παιδιά. Δηλαδή, συνήθως τα λίγο πιο μικρά θέλαν αυτά, αφού Ρέιρες, Golden και Απετσέ και Φέρτο μου. Απετσέ και Φέρτο μου και τα λοιπά. Και μετά λίγο πιο μεγάλο, εντάξει. Καλά, είχε και το γιο του εδώ πέρα που ήθελα να ακούσει λίγο Βασίλη Καρά, μου λέει, το από το βορρά μέχρι τον νότο.
1: Ναι, είναι το αγαπημένο του.
2: Γιατί όχι? Ωραία,
0: το έβαλα.
2: Μ' αρέσει.
1: Έχει μοιάσει του μπαμπά του.
0: Το βάλαμε, το βάλαμε.
2: Έχω δει σπέμπ κουμπάρα μου που τάιζε το παιδί με πίτσα Παπαδοπούλου προχθές.
1: Αυτά.
2: Ξεχνιούνται αυτά.
1: Όχι, όχι, μουσική παιδεία.
0: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Κακός που δεν ήρθες, μάνια, σε κάλεσε ο άνθρωπος.
2: Παιδιά, η υγεία μου, όπως σας είπα και πριν, φθήνει το τελευταίο διάστημα. Έχετε δίκιο. Και φανταστείτε ότι είχα και πρόβες. Δηλαδή, έκανα και παραδόσεις με αυτήν την κατάσταση.
0: Εντάξει, στα γεράματα τώρα που είσαι εσύ.
2: Στα γεράματα, πια καταλαβαίνεις.
0: Είναι στην. Η σχολή, ρε, εσύ, Δημήτρη, σε ποια. Πώς λέγεται και ο δρόμος, η περιοχή, πώς λέγεται?
1: Η περιοχή μας είναι το Ατσαλένιο.
0: Ατσαλένιο.
1: Στην Παναγία του Μπεντεβή δίπλα.
0: Ναι.
1: Οδός Παπαναστασίου 65, πάνω στο κεντρικό.
0: Στην Παπαναστασίου, όπως ανεβαίνουμε αριστερά και κάνουν μαθήματα Taekwondo, kickbox.
1: Τέλεια. Muay Thai.
0: Muay Thai και κάνουν και κάποια πριβέ, δηλαδή ιδιαίτερα. Έχει
1: personal.
0: Κάποιο, personal, αν έχει κάποιο χώρο που θέλουν κάποιοι άνθρωποι να μάθουν. Taekwondo, καράτε, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Οτιδήποτε
0: τέλος πάντων.
1: Είναι ένας χώρος όπου κάποιος θέλει να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του και να μην φαίνεται, δουλεύουμε εκεί πέρα.
0: Βέβαια, και κάνουν επιβέβαια. Θεωρώ ότι η Μάνια θα μπορούσε να κάνει άνετα.
2: Εσύ κοροϊδεύεις, όταν εγώ έκανα kickboxing και εσείς τρώγατε παΐδια, κύριε Μάρτη.
0: Εσύ.
2: Βεβαίως.
0: Πες μας τώρα ότι είσαι καμιά 2, 3, 4, 5 ντάν.
2: Όχι, όχι, δεν έχω. Όχι, όχι. Τα ντάν αρχικά στο καράτε άσχετα, άμπαλε.
0: Ναι. Τι ζώνη. Έχει ζώνη.
1: Έχει και βέβαια.
2: Έχει ζώνη στο kickbox, τι ζώνη?
1: Ξεκινάς όπως στις περισσότερες φαλμικές τέχνες από την άσπρη.
2: Να, δεν έχω καμία ζώνη εγώ. Δεν μου πάνε και άσπρες. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ είχα όχι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν το έκανα.
0: Συγγνώμη, περίμενε. Γιατί και εγώ δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι μόνο το καράτι έχει ζώνες άσπρη, καφέ, κόκκινη.
1: Όχι, δηλαδή. Όχι. Έχει και το kickboxing, διαβαθμίσεις, ζώνες δηλαδή. Με τις οποίες όταν φτάσεις σε ένα επίπεδο, μπορείς μετά να μπεις σε μια σχολή προπονητών. Και αν καταφέρεις και τελειώσεις, γιατί είναι διάβασμα και προπόνηση ταυτόχρονα, να μπορέσεις να πάρεις την άδεια εξασχίσεις του επαγγέλματος.
0: Βλέπεις.
2: Άκου τώρα.
0: Εσύ να τα μαθαίνεις αυτά.
2: Εγώ δεν έχω υπομονή για να παίρνω άδεια εξασχίσεις του επαγγέλματος ούτως ή άλλως.
0: Εντάξει.
2: Δεν φαντάζεσαι να δέσκω σε παιδάκι πολεμικές τέχνες.
0: Όχι, αυτός πάντως εχθές που κάναμε το μάθημα ήταν πολύ, πολύ ήρεμος, να το πω δηλαδή εδώ. Ήταν πολύ ήρεμος, πολύ ωραία. Τα παιδιά κάνανε δηλαδή τις προπονήσεις, κάνανε κάτι για τα χέρια, ενδυνάμωση, για τα πόδια. Μου έλεγε τώρα γιατί τον ερωτούσα τέλος πάντων. Και μου έλεγε διάφορα. Πολύ ωραία ήταν, σου λέω. Δηλαδή δεν ζήλεψα, γιατί η αλήθεια να σου πω δεν με εντυπωσίασε. Δεν μ' αρέσει.
2: Δεν είναι το στυλ σου.
0: Δεν μ' αρέσει, δεν είναι το στυλ μου.
2: Το ξέρω ότι είσαι φλόρος. Αλλά πέρα
0: από αυτό. Τι σχέση το φλόρος,
2: εγώ που είμαι μεγάλος μάγκας, σου είπα πόσες φορές. Καλά, βέβαια, να σας πω την αλήθεια. Έχω σταματήσει 2-3 φορές. Λέω, ξεκινήσει, έχω σταματήσει. 4-5 από το σχολείο πήγαινα, το λύκειο. Τη μία σταμάτησα με διάστρεμα, την άλλη πάλι με διάστρεμα. Και μετά ξέρει γιατί σταμάτησα. Σου πω τώρα, αν με καταλάβει, αν σου έχει ξανατύχει. Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου να παίζω με άλλου. Εμένα μου άρεσε με το σάκο. Δεν μου τη σπάνει άλλη, δεν μπορώ.
0: Μου τις πάνε, λέει, άλλοι.
2: Μου τις πάνε, τι να κάνω, ψέματα να πω.
1: Μα, κι όμως τα μαχητικά αθλήματα και οι πολεμικές τέχνες, γιατί είναι διαφορετικά το ένα με το άλλο, στηρίζονται πάρα πολύ στη διάδραση.
2: Δεν μου αρέσει διάδραση.
1: Που έχεις μαζί με ένα τέτοιο. Βέβαια, πάρα πολλοί κόσμος διαδρά και με το σάκο. Οπότε, άμα εσύ την έβρισες με το σάκο, πάρε ένα σάκο.
0: Συμφωνώ.
2: Δεν μπορώ, παιδιά.
1: Πώς παίρνουν κάποιοι ενήλικες μια φουσκωτή
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συμφωνώ. Στο σπίτι
0: του. Στην ίδια σχολή πήγαινε και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Κοκολοδημητράκης όταν ήταν νέος.
2: Μπράβο.
1: Και μπορώ να σας πω για τον Γιώργο, μην τον επηρεάζετε.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Τις παίζει καλά.
0: Ω, ακούς μανιά.
2: Είναι γνωστό αυτό.
0: Είναι γνωστό ότι τις παίζει καλά. Λοιπόν. Αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη από την Κριτική Ακαδημία Τάκη Μποντό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ να σε ευχαριστήσω, παιδιά.
0: Και για την παρουσία σου σήμερα εδώ, αλλά
1: και για την παρέα που κάναμε.
0: Για την παρέα χθες που κάναμε και περάσαμε πολύ ωραία. Και μπορείς να διαλέξεις ένα τραγούδι τώρα για να κλείσουμε τώρα εδώ στην εκπομπή. Πες μας, τι γουστάρεις.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε κάτι παλαιϊνό.
0: Καλά, εξαρτάται. Μην με
1: παίρνει. Όχι. Παλαιϊνό εννοούμε εκεί. 90, 90. Πες ένα. Ζιγζάγκ έχουμε.
0: Βέβαια, ποιο θέλεις. Γιατί αρέσει τη γυναίκα σου, νομίζω. Αλλά μην μου πεις κάνα που. Να πούμε βέβαια καταρχήν για τη γυναίκα του ότι είχε χθες γενέθλια.
1: Έτσι.
0: Να τις ευχηθούμε χρόνια πολλά.
1: Πολύχρονη και κουράγιο.
0: Υγεία.
1: Με τους πέντε που έχει μπλέξει, κουράγιο.
0: Ναι, γιατί έχει. Τι πέντε, ρε.
1: Εγώ και τα τρία κοπέλια.
0: Τρία και ένα τέσσερις.
1: Εγώ πέντε. Μετράω για παραπάνω.
0: Μετράς για παραπάνω. Λοιπόν. Πες μας ποιο τραγούδι θέλεις, ποιο έχεις στο μυαλό σου.
1: Δεν έχω κάνει συγκεκριμένο. Βάλε μας ένα δυνατό, ένα δυναμικό, ένα αναβασιάρικο.
0: Ανεβασιάρικο. Κοίτα,
1: ζιγ-ζακ. Να ανεδραλιστεί λίγο και η μάνια, να μην είναι στα κάτω της με την ίωσή της.
0: Ανεβασιάρικο, να παίξω αυτό το ένιγμά μου. Ένιγμά μου, εντάξει.
1: Μέσα.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, ημέρα Παρασκευή. Γεια σου, μάνια, φυλάκια.
2: Φυλάκια, σου... περιμένω να έρθει η Παρασκευή να μην σε δω το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρει πόσο.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου. Τσαο.

0: Πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Σήμερα παιδιά θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
4: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
5: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη, πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Καλημέρα, καλημέρα. Music Lab 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς αμέσως μετά το τρελό πρωινό μας. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Μία και μοναδική στην παρέα σας για τις επόμενες τρεις ώρες. Με την καλύτερη ελληνική μουσική, με πολλούς διαγωνισμούς και πολλά δώρα και φυσικά τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: παρέα μας και σήμερα. Όλοι εσείς, αλλά και οι αγαπημένοι μας χορηγοί. Όπως είναι η Calco Cretan Aluminum Construction, η οποία προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές στη Χονδρική και βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου αλλά και στο calco.gr. Το κατάστημα Λελεδάκη σου όμω, με μια υπέροχη αντρική συλλογή, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Δικαιοσύνης 17. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία υπέροχα καταστήματα, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού. Το Έντεχνο, το Residence by Καρπαθιωτάκης και το Μεζόν, με μια τεράστια συλλογή από χειροποίητα έπιπλα. Το αγαπημένο συνεργείο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών Special Car Service στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Να θυμάστε ότι εξειδικεύεται και στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο αλλά και στην Volvo. Και οι αγαπημένες μας αναδρομές για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση.
1: Παίζει μόνο για σένα.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Παίζει ελληνικά.
2: Και εσείς ακούτε Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8.
3: Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Club 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, ήδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
2: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Όταν λέτε το «ναι», όταν ακούγεται το πρώτο γέλιο,
5: η μουσική κάνει τη στιγμή. DJ Μάνος Φουρναράκης.
4: Γάμοι, βαφτίσεις, με στυλ, κέφι και σωστό ρυθμό. Εσείς ζήστε τη στιγμή.
5: Τη μουσική την αναλαμβάνω εγώ.
4: Τηλεφώνησε τώρα στο 6934-554900 και κλείσε το δικό σου event.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media.
6: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκέ 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: GNTM και ενώ βλέπουμε τις οντισιόν και ενώ περιμέναμε με μεγάλη αγωνία το γιο της Αγγελικής Ηλιάδη, τον Μπάμπη Λαζαρίδη, ο οποίος έχει ξεκινήσει καριέρα στο modeling αλλά και στην ηθοποιία από ό,τι μαθαίνω, και λέγαμε ότι ο Μπάμπης Λαζαρίδης και λόγω της Αγγελικής Ηλιάδης μπορεί να περάσει την επόμενη φάση του GNTM, δυστυχώς κόπηκε. Ο 20χρονος γιος λοιπόν της αγαπημένης μας τραγουδίστριας στάθηκε απέναντι από τους κριτές του GNTM, διεκδικώντας και εκείνος μια θέση στο bootcamp. Παρά τη στήριξη από τον Λάκη Γαβαλά, τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής είχαν διαφορετική άποψη, αφήνοντας τον νεαρό εκτός διαγωνισμού. Πόσο κρίμα, κάνει τα πρώτα του βήματα στο modeling. Εντάξει, εμένα προσωπικά μου άρεσε ο Μπάμπης ο Λαζαρίδης, είναι πολύ ωραίο παιδί. Αλλά ποιος κατάλαβε ποτέ τους κριτές του GNTM. Σημασία έχει όμως ότι πέρασε το δικό μας κορίτσι, Μαρία Αποστολάκη. Πρώην εστεμένη αναπληρωματική Μισ Κρήτη και Μισ Ελλάς. Και περιμένουμε τα καλύτερα από τα κορίτσια μας, τα κριτικά πάλι, να διαπρέψουν στο χώρο του modeling και στο GNTM.

μου ζητάτε συνεχώς Γιώργο Μαζονάκη και εννοείται ότι μεταδίδουμε τα τραγούδια του με μεγάλη μας χαρά. Βέβαια δεν ξέρουμε τι να πρωτοπαίξουμε από τις μεγάλες επιτυχίες μας χάρισε ο αξέχαστος τραγουδιστής. Αξέχαστη θα μείνει όμως και μια viral πινακίδα ενός φαρμακείου στο Αγρίνιο, αφού ο φαρμακοποιός, παιδιά, στην ταμπέλα την φωτεινή, με το σήμα το σταυρό φυσικά, την πράσινη ταμπέλα, έγραψε «Όσο ζω, μα ζω». Σταματούσαν όλοι λοιπόν και έβγαζαν φωτογραφίες. Εγώ θα πρόσθετα όμως και στη φωτιζόμενη επιγραφή και να διανυκτερεύω, αν διανυκτέρευε το συγκεκριμένο φαρμακείο. Πολύ έξυπνο, συμφωνείτε?

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Κοτομπουκές παναρισμένες υφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
4: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία κεραία βάλαμε.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
5: Και ενώ δεν ξέρουμε ποια σειρά να παρακολουθήσουμε στην ελληνική τηλεόραση, να ξέρετε ότι περιμένουμε με αγωνία τη ζωή του Αγίου Ιωσήφ με τον Άρη Σερβετάλη. Παιδιά, είχε χαθεί ο αγαπημένος ηθοποιός. Η αλήθεια είναι ότι από τον Άγιο Νεκτάριο, νομίζω ότι από τότε είχαμε να τον δούμε. Νέα σειρά λοιπόν από το Μέγκα και αυτή, όπως ήταν και ο Άγιος Παΐσιος, θρησκευτική σειρά, την οποία όμως θα δούμε στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν, το οποίο σημαίνει ότι είτε Γενάρη είτε Φλεβάρη θα ξεκινήσει. Πρόκειται για μια σειρά μίνι με 12 επεισόδια, όπου θα δούμε την ασκητική ζωή αλλά και το έργο του Αγίου Ιωσήφ. Ανυπομονούμε, αλλά θα κάνουμε υπομονή λίγους μήνες ακόμα.

0: αγαπώ.
1: Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 105,8. Ανέβασε το.

Μην ξεχνάτε και τις αγαπημένες μας αναδρομές. Έρχονται η φθινοπορεινή και η χειμερινή γάμη και οι αναδρομές είναι η καλύτερη λύση για όλους εσάς που ετοιμάστε να ανέβετε στα σκαλιά της εκκλησίας. Είτε επιλέγοντας το Αναδρομές Hall, την μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα αδεξιώσεων στην Κρήτη, είτε το κτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητα 350 ατόμων και μένει ανοιχτό και τους χειμερινούς μήνες. Η επιλογή είναι δική σας, αρκεί να επικοινωνήσετε με τις αναδρομές και να βρείτε φυσικά τις αναδρομές στα social τους.

Music Club 105,8, το αγαπημένο μας Beaufort Music States επιστρέφει σύντομα κοντά μας και φέτος θα είναι ο Σάκης Αρσενίου, ο οποίος είναι ο απόλυτος διασκεδαστής στη σκηνή του Beaufort. Ανυπομονούμε, μέσα στον Οκτώβριο θα ανοίξει το αγαπημένο μας Beaufort και εμείς θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Αγαπημένοι, αγαπάμε πάρα πολύ την Calco Cretan Aluminum Construction, δεν το έχουμε κρύψει ποτέ άλλωστε. Η μεγάλη της έκθεση βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου. Είναι μια ταχαίως και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο του αλουμινίου, η οποία έχει αναλάβει και έχει διεκπεραιώσει σημαντικά έργα σε όλο το νομό αλλά και εκτός νομού. Μπαίνει στο calco.gr για να τσεκάρεις όλα αυτά που λέω για τις ανάγκες του σπιτιού σας ή της επιχείρησης ή του ξενοδοχείου σας. Και μάλιστα προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές στην χονδρική, κουφώματα αλουμινίου, κάγκελα παντός τύπος, είναι επίπεδες πόρτες ασφαλείας που εξειδικεύεται η Calco μας, πέργολες και γκαραζόπορτες αλουμινίου και πολλά πολλά άλλα. Μια επίσκεψη θα σας πείσει.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: περισσότερες επιτυχίες. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ. Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα, δύο τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την ANEC Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Music Club 105,8. Νιώθω πίεση.
1: Αφού σ' αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο. Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
2: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι.
3: Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα.
2: Και έγινε έτσι.
3: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
2: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
4: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημές τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.

0: ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Music Lab 105,8, μην ξεχνάτε και τον μεγάλο μας διαγωνισμό από τα εκπαιδευτήρια η Σοφία, τα οποία βρίσκονται στο Τσαλικάκι, στην Επισκοπή αλλά και στο Καστέλι. Τα εκπαιδευτήρια λοιπόν η Σοφία παρέα με το ραδιόφωνο μας κληρώνουν 3 ετήσιες υποτροφίες αγγλικών Junior AB για παιδιά Δευτέρα έως Τετάρτης Δημοτικού. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να μάθουν αγγλικά τα παιδάκια σας. Οι κληρώσεις θα γίνουν στις ζωντανές μας εκπομπές. Ο Παναγιώτης Μάρτης θα κληρώσει 1 Οκτωβρίου. Ο Χάρης Σταματάκης επίσης 1 Οκτωβρίου. Ενώ η Ελένη Λιαπάκη θα κληρώσει 2 Οκτωβρίου άλλη μια υποτροφία. Μπαίνετε στο Instagram του σταθμού και παίρνετε μέρος και σε αυτόν εδώ τον πολύ μεγάλο διαγωνισμό. Γιατί Music Lab είσαι. Μεγάλα δώρα δίνεις πάντα.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

παίζει δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.

Ακούς επιτυχίες. Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
2: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
3: Ποιον?
0: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
0: Ξενιάστε μια για πάντα.
5: Και τώρα.
6: And now.
7: Τα τραγούδια σου.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.

Music Lab 105,8, συντονισμένη πάντα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης αλλά και του νησιού, έχοντας και στην παρέα μας τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη. Με τα τρία υπέροχα καταστήματά του, το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence by Καρπαθιωτάκης, αλλά και το Μεζόν, το οποίο έχει τα πιο exclusive και ιδιαίτερα κομμάτια. Στα καταστήματα του Όμιλου Καρπαθιωτάκη θα βρείτε έπιπλα υψηλής αισθητικής, χειροποίητα έπιπλα που αντέχουν στο χρόνο, σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, συνθέσεις και μοναδικά κομμάτια με την υπογραφή του Καρπαθιωτάκη. Μπείτε και στις σελίδες, στις ιστοσελίδες των μαγαζιών για να δείτε πολλά πολλά περισσότερα. Αν είστε και ένα νέο ζευγάρι που φτιάχνετε τώρα το νέο σας σπίτι, σας προτείνουμε να πάτε σε ένα από τα καταστήματα του Ομίλου Καρπαθιωτάκης.

0: 105,8.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
5: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
4: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
5: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
4: Σακλαμάκι σου λέω.
5: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
4: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
7: Εστία εντυχιζόμενη κεραμική Bosch, μόνο 245 ευρώ. Φούρνος εντυχιζόμενος Πίτσος Inox, μόνο 309 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Πίτσος διαστάσεων 1,85 μέτρα ύψος επί 60 πλάτος Inox, μόνο 469 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Πίτσος διαστάσεων 2 μέτρα ύψος επί 60 πλάτος Inox, ενεργειακής κλάσης ε, μόνο 569 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε λευκές συσκευές Bosch, Πίτσος, Whirlpool, Haier, Samsung, LG, Morris, Hisense με έκπτωση 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσσα. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10,28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Ακόμη πάνες Baby Lino μόνο 9,80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3,75. Και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
11: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες. Πάντα. Music Lab 105,8.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Music Lab 105,8.
9: Όλοι ακούνε.
10: Γεια σας, είμαστε
11: η Εύα,
12: η Βάλια,
13: η Πινελόπη,
14: η Δήμη.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να δω.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων, Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Σάξ Ρουβάς και ακούω δυνατά Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-253147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα.
5: Έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
6: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
7: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry.
8: Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της εφαλής του.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
1: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.

0: Basta Berlin.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλία Σκαρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλία Σκαρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλία Σκαλ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Νιώθω πίεση.
6: Αφού σ' αρέσει.
5: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
7: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
8: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
9: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Music Lab 105,8. Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
6: Ακούει και ο Σταρόβας.

0: Πω πω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Ωραίος είσαι να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
5: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
6: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούν

0: σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα, συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design, Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
1: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
2: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρά έπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
1: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
3: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο e-food. Κακάο. Το φθες μόνο για σένα.
4: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Παίζει μόνο για σένα. Μόνο για σένα.
9: Music Lab 105,8.
8: Παίζει ελληνικά.

0: Παίζει μόνο για σένα.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Παίζει ελληνικά.
1: Και εσείς ακούτε Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.
2: Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
0: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
0: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
1: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

Μην ανησυχείτε και αυτό το απόγευμα της 5ης 1η Οκτωβρίου είμαστε στο Music Lab και τους 105,8. Να ευχηθώ για αρχή καλό μήνα σε όλους, ένας μήνας ο οποίος μπήκε με βροχές και έντονες μάλιστα σε όλο το νησί της Κρήτης και με πολλές καταστροφές. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε περαιτέρω επιδείνωση της κακοκαιρίας. Θα τα δούμε αυτά όμως και στην πορεία, θα δούμε αναλυτικά τι συμβαίνει με τον καιρό και εμείς φυσικά θα παίξουμε και την καλύτερη μουσική, θα δώσουμε και δώρα, θα κάνουμε το απόγευμά σας έτσι να περάσει με πολύ πολύ θετική ενέργεια, πάντα στο Music Lab, πάντα στους 105,8. Έχουμε να κάνουμε και μια μεγάλη κλήρωση από τα E-Sophia για να δούμε ποιος θα πάρει, ποιος μαθητής θα πάρει τη χρονιά του στα αγγλικά δωρεάν, βεβαίως. Θα το μάθουμε σε πολύ πολύ λίγο στην κλήρωση που θα κάνουμε. Προς το παρόν πάμε στην επόμενη επιτυχία που έρχεται από Γιώργο Σαμπάνη.

0: αγαπά.
1: Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 105,8. Ανέβασε το.

0: πολύ μεγάλη επιτυχία του αγαπημένου μας Πέτρου Ιακωβίδη. Και εμείς εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Καλησπέρα σε εσάς από όπου και να μας ακούτε και αυτό το βράδυ. Απόγευμα προς βράδυ. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο και κινείστε και ξέρω ότι είστε πάρα πολύ. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μου έστειλε το μηνυματάκι του. Καλησπέρα και στην Αγγελική. Μαζί μας φυσικά Thermit Ecology, φυσικά υδροδυναμική Αριδάκης, για να βρείτε τον ηλιακό τον οποίο ψάχνετε. Δεν έχετε από το να επισκεφτείτε το κατάστημα της υδροδυναμικής στον ανισόπεδο κόμπο στο Γιώφυρο. Εκεί θα δείτε όλη τη σειρά της Thermit και φυσικά το νέο σας ηλιακό με 7 χρόνια εγγύηση στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια στον συλλέκτη. Δεν υπάρχουν αυτά πουθενά αλλού, μόνο στη Thermit και μόνο στην υδροδυναμική. Και φυσικά έχουμε και Olympia Palace, έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο ότι όλα θα πάνε όπως ακριβώς τα είχαμε σχεδιάσει. Με υπέροχο φαγητό, με καταπληκτική θέα, με εκκλησία στον ίδιο χώρο, με μοναδικό σέρβις και όλα αυτά στο Olympia Palace λίγο έξω από το Ηράκλειο. Σημειώστε το τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε τη δική σας εκδήλωση. Είναι το 2810 823 947. Τώρα σας έχω αναβήσει νέο τραγούδι διαχειρός Νίκου Καρβέλα. Κάτι πήρε ταυτάκι μου ότι οι δυο τους τσακώθηκαν αυτές τις ημέρες. Δεν το έχω επιβεβαιώσει. Θα το επιβεβαιώσω όμως και θα σας πω.
1: Music Club 105,8.

0: Όχι, γιατί είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε την κλήρωση. Την κλήρωση την οποία σας είπα και στην αρχή της εκπομπής. Το δώρο είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά πριν φτάσω εκεί θέλω να καλωσορίσω στο στούντιο την αγαπημένη συνάδελφο, συνεργάτη και κολόνα του διαφημιστικού τμήματος του Music Club.
1: Καλά,
0: την Πόπη τη Σταματάκη.
2: Γεια σας.
0: Πόπη μου, σε καλέσαμε εδώ και θέλουμε λίγο από τον πολύτιμό σου χρόνο για να μας βοηθήσει με την κλήρωση. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, θέλω να πω το δώρο το οποίο θα δώσουμε και είναι μία full δωρεάν ετήσια υποτροφία αγγλικών για την τάξη Junior AB για παιδιά Δευτέρας έως Τετάρτης Δημοτικού από τα E-Sophia. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τρία εκπαιδευτήρια E-Sophia για να πάτε το παιδάκι σας, γιατί υπάρχουν στο Τσαλικάκι, στην Επισκοπή και στο Καστέλι. Οπότε σήμερα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε αυτή την υποτροφία. Έχουμε 61 συμμετοχές.
2: Wow.
0: Ναι, πολύ καλά πήγε ο διαγωνισμός. Και θέλω να ξεκινήσει εδώ την εφαρμογή. Έχουμε βάλει βέβαια όλες τις συμμετοχές και από το Instagram και από το Facebook, γιατί ο διαγωνισμός έπαιζε και στα δύο social media του σταθμού. Οπότε, Πόπη μου, όταν είσαι έτοιμη, ξεκινάμε για να δούμε ποιος είναι ο νικητής, ο οποίος θα κερδίσει μια full δωρεάν ετήσια υποτροφία αγγλικών.
2: Πολύ καλά. Ωραία, είμαι πανέτοιμη.
0: Ωραία, για να ξεκινήσουμε.
2: Ωραία, πάμε.
0: Πολύ ωραία. Όταν το μαραφέτη αυτό που έχεις μπροστά σου, το λάπτοπ, μας βγάλει το όνομα του νικητή της νικήτριας, μου το λες. Εγώ ωστόσο να σας πω ότι εντάξει, το δώρο είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί μιλάμε για μια ετήσια υποτροφία. Άρα για ένα χρόνο το παιδάκι σας θα κάνει την τάξη Junior AB δωρεάν. Έτσι, πάρα πολύ καλό. Και μάλιστα σε ένα πάρα πολύ καλό εκπαιδευτήριο όπως το e-sophia.gr που ανήκουν στον εκπαιδευτικό όμιλο e-sophia. Λοιπόν,
2: εγώ είμαι έτοιμη.
0: Είσαι πανέτοιμη, πολύ ωραία. Να ακούσουμε λοιπόν το όνομα του νικητή.
2: Ωραία, η νικήτριά μας, γιατί είναι κορίτσι.
0: Ωραία.
2: Είναι η Αντωνακάκη Μαρία.
0: Πόπο, συγχαρητήρια. Μπράβο. Στη Μαρία. Congratulations, Μαρία. Λοιπόν,
2: θα καλέσω εγώ τη Μαρία, θα την καλέσουμε από τη γραμματεία να της πούμε τις λεπτομέρειες, τη διαδικασία και όλα αυτά που θα πρέπει να ξέρει για να μπορέσει να κάνει την εγγραφή της.
0: Τέλεια. Πόπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου.
2: Και
0: καλή
2: εγώ,
0: συνέχεια.
2: Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν, δώσαμε και το δώρο μας. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε, να στείλουμε καλησπέρα στο Βασίλη, ο οποίος περιμένει πώς και πώς το επόμενο τραγούδι. Πάμε λοιπόν γρήγορα σε Ιουλία Καλυμάνη. Music Club 105,8.

0: και το δώρο μας. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε, να στείλουμε καλησπέρα στο Βασίλη, ο οποίος περιμένει πώς και πώς το επόμενο τραγούδι. Πάμε λοιπόν γρήγορα σε Ιουλία Καλυμάνη.
1: Music Club 105,8.

0: Θοδωρής Φέρης, ένα τραγούδι που είχε τραγουδήσει για πρώτη φορά η Στέλλα Καλή και μάλιστα οι δυο τους εμφανίζονται φέτος στο Ποσειδόνιο κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Οπότε εσείς που θα επισκεφτείτε την πρωτεύουσα να τους έχετε στα υπόψη σας. Εμείς είμαστε έτοιμοι για σύντομο break, βρισκόμαστε ακριβώς στις 6.30, δεν θα καθυστερήσω καθόλου όπως και οι επιτυχίες που έρχονται μετά τις διαφημίσεις.
1: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα, δύο τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την Anek Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός.
2: Music Club 105,8. Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Music Club 105,8. Μουσική. Μουσική.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

Γιώργος Σαμπάνης, ακριβώς στα 10 λεπτά και μετά τις 6.30 απόγευμα Πέμπτη στο Music Lab και τους 105.8. Ετοιμαζόμαστε σε λίγο για το διαγωνισμό μας, έχουμε όμως ακόμη 10 με 12 λεπτά. Πριν πάμε εκεί, πάμε στην Υδροδυναμική Σαριδάκης και στη Thermite Ecology για να δούμε το νέο σας ηλιακό και ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα επιλέξετε. Φυσικά να ταιριάζει στις ανάγκες της οικογένειάς σας και του σπιτιού σας. Θα σας κατατοπίσουν τα παιδιά της υδροδυναμικής, μη μου αγχώνεστε γι' αυτό. Απλά επισκεφτείτε την υδροδυναμική στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο. Μαζί μας και Ολύμπια Παλάς για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση με δύο αίθουσες, με θέα τη θάλασσα, με υπέροχο φαγητό, με εκκλησία στον ίδιο χώρο, για να μην σας λείψει τίποτα. 2810 823 947 το τηλέφωνο επικοινωνία. Για να μιλήσετε απευθείας με Ολύμπια Πάντας και να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο μπορείτε να επιλέξετε για να κάνετε είσοδο για το γάμο σας, δηλαδή είσοδο στη δεξίωση, καταλαβαίνετε. Πάμε να τα ακούσουμε. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η νέα του επιτυχία Όλα Μαγικά. Music Club.

0: Πολύ καλό το ντουετάκι ανάμεσα στον Χρήστο Μάστορα και την Ελένη Φουρέιρα. Μπορώ κι εγώ. Λοιπόν, και εμείς μπορούμε να σας δώσουμε δωράκια από τον Νάτο. Πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ. Για σκεφτείτε το λίγο όσο θα ακούμε τον Νίκο Οικονομόπουλο που ακολουθεί. Και αμέσως μετά θα επιστρέψω με τραγουδάκι διαγωνισμού και κάποιον από εσάς να διεκδικεί τις υπέροχες γεύσεις του Ντονάτο.
1: Music Club 105,8.

0: τέλεια, έφτασε η στιγμή του διαγωνισμού. Λοιπόν, σας θέλω συγκεντρωμένους και υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας. Μόλις ακούσετε το τραγούδι να παίζει στον αέρα, τότε θα ανοίξουν οι γραμμές μας, τότε θα μπορείτε να μας καλείτε για να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού και τον καλλιτέχνη που το έχει ερμηνεύσει. 2810-370-888, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έτοιμοι να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.

0: πολύ πολύ ωραία. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για την πρώτη μας γραμμή απόψε. Καλησπέρα. Τη χάσαμε την πρώτη μας γραμμούλα, δεν πειράζει. 28 13 78 88. Εντάξει, τεράστιος ο καλλιτέχνης, τεράστιο και το τραγούδι από τα πολύ αγαπημένα μας και από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του. Λοιπόν, 28 13 78 88. Επόμενη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ τι κάνεις?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά. Πώς σας λένε?
1: Παναγιώτα.
0: Παναγιώτα μου, έχουμε ξαναμιλήσει?
1: Παλαιότερα.
0: Παλαιότερα, πολύ ωραία. Είχες κερδίσει τότε?
1: Ναι, είχα κερδίσει.
0: Το ίδιο σου εύχομαι να γίνει και τώρα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Μένει να μου πεις τον τίτλο του τραγουδιού που ακούσαμε και τον καλλιτέχνη που το έχει ερμηνεύσει. Για να σας ακούσω.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Ο Βυθός.
0: Ναι! Μπράβο σας, Παναγιώτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Παναγιώτα, πού είσαι, στο δρόμο?
1: Στο δρόμο, είμαι στην παραλιακή.
0: Τέλεια, ο καιρός έξω πώς είναι?
1: Φυσάει λίγο.
0: Φυσάει λίγο, πολύ ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτα μου, θέλω να μου πεις τι θέλεις να σου δώσουμε από τον Άτο.
1: Πίτσα.
0: Πίτσα, πολύ ωραία. Θέλω, εάν μου πεις τρία ακόμη τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, τρεις τίτλους
1: ναι,
0: δηλαδή, θα κάνουμε την πίτσα από κανονικό μέγεθος οικογενειακό. Εντάξει,
1: για ναι, να σε ακούσω. Ναι, λοιπόν, κρυφά.
0: Δεν σε άκουσα.
1: Το κρυφά.
0: Το κρυφά, πολύ ωραία, ένα.
1: Εκδρομή.
0: Η εκδρομή, δύο.
1: Και μη πονηρευτείς.
0: Μη πονηρευτείς! Πόπο, η Παναγιώτα ήταν καταπληκτική. Από την παραλιακή Ηρακλείου, Παναγιώτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Μένεις στη γραμμούλα σου και σου λέω λεπτομέρειες σε λίγο, εντάξει.
1: Εντάξει, ναι,
0: να είσαι καλά,
1: ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε. Εστία εντυχιζόμενη κεραμική Bosch, μόνο 245 ευρώ. Φούρνος εντυχιζόμενος Πίτσος Inox, μόνο 309 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Πίτσος, διαστάσεων 1,85 μέτρα ύψος, επί 60 πλάτος, Inox, μόνο 469 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Πίτσος, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 60 πλάτος, Inox, ενεργειακής κλάσης ε, μόνο 569 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε λευκές συσκευές Bosch, Πίτσος, Whirlpool, Haier, Samsung, LG, Morris, Hisense με έκπτωση 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.

0: Ρομαντικά και ερωτικά επιστρέψαμε για το τρίτο μέρος λίγο μετά τις 7 απόγευμα Πέμπτης, 1η του Οκτώβρη. Καλό μήνα για εσάς που μόλις συντονιστήκατε και δεν μας ακούτε από την αρχή. Να πούμε λίγο τι μέλη γενέστε με τον καιρό, καθώς βλέπω ότι θα έχουμε έτσι πιο αργά σήμερα καταιγίδες στο Ηράκλειο, βροχές οι οποίες θα συνεχιστούν και αύριο, ασθενείς στην αρχή, έτσι για να φτάσουμε το Σάββατο και να γίνουν πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα, με τον υδράργυρο να αγγίζει στη χαμηλότερη βαθμίδα του τους 19 βαθμούς και στην υψηλότερη τους 21. Ίδια θερμοκρασία δηλαδή, κοινώς όλη μέρα για την πόλη του Ηρακλείου. Επίσης η κακοκαιρία φαίνεται να συνεχίζεται και την Κυριακή για να έχουμε βελτίωση του καιρού από Δευτέρα πλέον, 5 του Οκτώβρη. Λοιπόν, Music Lab 105,8, συνεχίζουμε με δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Καλησπέρα στη φίλη μας, τη Χριστίνα, η οποία μου έχει επιλέξει το επόμενο. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο, ο οποίος μου έχει επιλέξει τραγούδια από Νίκο Μακρόπουλο. Πολύ καινούργιο και πολύ αγαπημένο και αυτό. Θα είναι λοιπόν οι δύο επόμενες επιτυχίες που θα ακούσετε αμέσως στο Music Lab.
1: Music Lab 105,8.

0: Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8. Music Lab 105,8.
1: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης και ακούω Music Lab 105,8.
0: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Δεν ακούω μόνο εγώ, ακούει όλος ο

0: από τα πολλά διαμάντια που έχει τραγουδήσει ο Χάρης Βαρθακούρης. Τον έχουμε χάσει το τελευταίο διάστημα. Αν και πρόσφατα διασκεύασε ένα τραγούδι του πατέρα του, το «Δε σ' αφήνω». Θέλουμε κάτι καινούριο από το Χάρη. Αυτό εννοώ, μας έχει λείψει κάτι καινούριο. Λοιπόν, Music Lab 105,8. Καλησπέρα στην Πέτσα Μόλις, η οποία ευτυχώς και βρίσκεται στη ζωή μας, γιατί φροντίζει τα κατοικίδια μας. Όπου και αν κοιτάξετε, ένα Πέτσα Μόλις σας περιμένει να σας εξυπηρετήσει για να βρείτε ό,τι και αν χρειάζεται το κατοικίδιό σας. Και φυσικά μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας και μέσα από το www.petsamolis.gr. Έχουμε και αλουμινοδομία FG's, γιατί κάποιοι ανακαινίζετε, κάποιοι χτίζετε και σίγουρα χρειάζεστε κατασκευές από αλουμίνιο ή μεταλλική κατασκευή, από αυλόπορτες, περίφραξη ιδιωτικών χώρων και ό,τι και αν έχετε στα υπόψη σας και θέλετε να πραγματοποιήσετε. Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά και 2810-210-249 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ώρα για επιστροφή στο παρελθόν, ώρα για να θυμηθούμε ένα υπέροχο, τουλάχιστον υπέροχο τραγούδι από τον Δημήτρη Κόκοτα.
1: Ο Music Lab 105,8. Θυμάται.

0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

Όλο πιο πάνω η Άννα σε μια υπέροχη συναυλία στο ΆΚΑ. Πόσο τυχεροί είστε εσείς που ήσασταν σε αυτή τη συναυλία. Κάποιοι από εσάς που με ακούτε σίγουρα επισκεφθήκατε το ΆΚΑ και απολαύσατε Ανούλα από κοντά. Υπερπαραγωγή, υπερθέαμα. Να περάσουμε όμως και σε μια άλλη συναυλία, η οποία είναι αύριο το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο, και είναι αυτή του Γιώργου Σαμπάνη. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου λοιπόν. Αύριο ο Γιώργος Σαμπάνης θα βρίσκεται στο Κατράκιο. Για εσάς που τυχόν θα επισκεφθείτε την πρωτεύουσα. Και μιας και μιλάμε για Γιώργο Σαμπάνη, πάμε να ακούσουμε μια επιτυχία του, την οποία μου επιλέξατε, και ένα τραγούδι το οποίο θα αφιερώσουμε και στη φίλη μας την Κατερίνα, που θέλει να το στείλει στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, μας ακούσει, τσάμπα κάνουμε αφιερώσεις.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Επιστρέψαμε. Music Club 105,8.
3: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Γεια χαρά, είμαι ο Μιχάλης από το Σταβέντο και να ακούτε το Χάρη του Σταματάκη, γιατί είναι ένα καλό παιδί και φίλος μου.
1: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Σταβέντο, το πιο γλυκό μεθύσι μας έφερε έτσι στα τελευταία 30 λεπτά στο Music Lab και τους 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκη. Στείλτε τα μηνύματά σας, εσείς που δεν έχετε επικοινωνήσει ακόμα μαζί μου. Καλησπέρα να στείλω στην Άννα. Καλησπέρα στην Αναστασία. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Γιάννη και τη Μαρία που μου ακούνε παρέα. Και μου έχετε ζητήσει και άλλα αγαπημένα σας τραγούδια. Αρχής γενομένης με το Θοδωρή Φέρη ξανά, ο οποίος θα πάρει τη σκυτάλη για να ακούσουμε μία ακόμη πολύ πολύ αγαπημένη επιτυχία του.
2: Music Club 105,8.
3: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι νούμερο 1.
3: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι νούμερο 1.

0: Η μία επιτυχία πίσω από την άλλη για την Κατερίνα Λιόλιου. Μετά το λογαριασμό ήρθε η μεγαλύτερη ημέρα του ψεύτη και την ακούσαμε στο Music Lab και τους 105,8. Φυσικά έχουμε μαζί μας αλουμινοδομία Αυτζής για εσάς που ψάχνετε κατασκευές σιδήρου ή αλουμινίου, παντός τύπου μεταλλικές κατασκευές, ειδικές κατασκευές αλουμινίου. Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά εστιάζεται εκεί και στο 2810-210-249. Και φυσικά Πέτσα Μόλις για εσάς που θέλετε τα καλύτερα για το κατοικίδιό σας, για εσάς που ψάχνετε από το πιο απλό μέχρι το πιο εξειδικευμένο, Πέτσα Μόλις και www.petsamolis.gr. Επόμενο τραγούδι από τον Απόν, ο οποίος έρχεται με ακόμη μία πολύ πολύ δυνατή επιτυχία.
1: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
2: Ωραία μας ο Θεός, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα Πέμπτη. Να ευχηθώ να περάσετε υπέροχα. Ελπίζω και μέχρι τώρα να περάσετε καλά μαζί μας από τους 6 που ήμασταν εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Ο Χάρης Ματάκης σας κράτησε παρέα στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και σήμερα, για τα μηνύματά σας, για τις μουσικές σας επιλογές και για τη συμμετοχή σας στους διαγωνισμούς μας. Έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί όμως. Μένετε συντονισμένοι, γιατί το αγαπημένο σας ραδιόφωνο σας ετοιμάζει πάρα πολλές εκπλήξεις στο φετινό χειμώνα. Από το Χάρη Σταματάκη, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθήνα.

0: τους. Σπίτι. Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Όλοφ Πάλμε 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει. Νιώθω πίεση.
1: Αφού σ' αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
4: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
4: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
5: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη, πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια, 10% φθηνότερα.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Αγαπημένοι ακροατές του Music Lab 105,8, καλησπέρα σας. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και θα σας κρατήσω την καλύτερη μουσική παρέα με δυνατές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και φυσικά πολύ καλή διάθεση.

0: στη νύχτα.
1: Εδώ είμαστε στο Music Lab 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες. Ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα, δύο τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με τον Music Club 105,8 και την ANEC Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός.
2: Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα Αλεσμένος 250 γραμμάρια 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Επιστρέψαμε. Music Club 105,8. Ο μοναδικός σταθμός που παίζει 40 λεπτά μουσική. Okay. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
4: Ακούτε Music Club 105,8 και οι επιτυχίες εδώ δεν σταματούν ποτέ. Πάμε λοιπόν με το επόμενο τραγούδι, ανεβάζουμε την ένταση και φύγαμε.

Είσαι συντονισμένη στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-8239-76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
2: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκης σου λέω.
2: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79 στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.

Για όσους συντονιστήκατε τώρα εδώ στο Music Club 105,8, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, το 6970 11 10 58. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας και φυσικά τις μουσικές σας επιλογές. Μείνετε μαζί μας στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης.

Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτη.

0: όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφιν.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
7: Music Club
0: 105,8.
7: Music Club
0: 105,8.
7: Music Club
0: 105,8.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Διαφημίσεις, γέλα!
2: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
5: Όπου και να είστε αυτή τη στιγμή, δυναμώστε την ένταση και αφήστε τη μουσική να σας απογειώσει. Έχουμε αγαπημένα τραγούδια, μόνο επιτυχίες, παλιές και νέες. Και φυσικά πολλές εκπλήξεις.

τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Είσαι συντονισμένη στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810 210 866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 82 39 76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο, Κρήτης.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
2: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
3: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
0: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Dixan Gel 70 μεζούρες ή Σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μήνωα.
7: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες. Παίζει μόνο για σένα.
8: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
6: Παίζει ελληνικά.
8: Και εσείς ακούτε Music Club 105,8.
6: Music Club 105,8.
9: Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.
3: Ωραία, μας ο θέλεις. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Κοίτα να δεις που γίνονται και θαύματα.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.